Ιταλία της Πολώνα μπήκε και από το Σαρτουνί. Διάσα να γυράμε. Να μου να μπανιά, καρνά χρυγιάταν. Πριγάταν 17 Αγκούστος μαζί συνταγ περνιάλαν τη μάνα μάνα τεμπάτ. Καρνά παρό κουμάριν 17 Αγκούστος σεκαράν τα πενμπλάσια. Λούσας μενμπλάς. Jadi suasana masih menyemarakan suasana.

Αυτό είναι άρα ένα μα. Την κανονίρα μου αργή γρήγνα και τη σαγαλάντια. Ήμπλαν, ήμπλαν. Κανένα, έχω να κάνω τζακ μπομπο.